And wept. You are all you got. I went to the saint.

forgive me, pretty darling, but I am all I got. Believe it or not,

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Porra.

0: ρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφυγμό.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύντομα.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Στα νιάτα του έπλεξε ο Αντώνης με μια τσούλα κι οι συγγενείς του όλοι εμπήκανε στη μέση. Να τη θυμάται πότε πότε πια τ' αρέσει, ζώντας μια ίση.

0: Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Τραγουδάκια τσέπης. Ζωντανά στο μικρόφωνο η Νικολέτα Παρασκευοπούλου κάθε Παρασκευή πρωί 10 με 11 από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bert.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μια ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.
2: Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, Βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με rationalist DJ Jazz, προσάναμα.

Για σένα το τι μας. Να ακούσεις δυο μπάρες που λιώνουνε σίδερα. Μασάμε προβλήματα. Πατάμε βουνά και τα αφήνουμε επίπεδα. Βαραίνει η ανάσα σου. Μου διάζει καρδιά και βουρκώνουν τα μάτια σου. Γιατί ο Θεός σήμερα στέκεις και εσύ και αυτοί που στηρίζονταν πάνω σου. Είναι η ίδια περίπου ζωή. Μοιάζει πολύ στη ζωή που την έμαθα. Το θυμίζουν στον τοίχο σημάδια, γροθιές και τα ξέραμε.

0: Νοβέλ 729 και Λόμπο επίσκεψη κινηθνητή σε αυτή τη μηχανή.
1: ¿Cuál es el destino de estos?

αυτή ήταν κινητή σε αυτή τη μηχανή. Λόγος τιμής, τζαούλ, αγκαλιά.

Τα μπουρομπότα γυναικάρες. Final Act. Φλωρέτα. Αλφανή 25, βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο στην επανάληψη στις 5. www.radiobird.gr ή μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν.

these themes. Green fire. Γκρίζα πόλη. Χάνομαι. Αλφα 25, βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από το ραδιοπούλι.

το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο

καρδιά σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις

Ήταν η μπαλάντς για φόνους όταν χιονιάς έξω φυσά ή ο χράς πυροχέτη στο χωριό πριν το γλέντι και υπάρχει στον μάνα που κλείνει την εκπομπή με το κράτος κλειστών. Ήταν ο Αλφόνι 205, η εκπομπή Βραχοσνή Γηλαία που έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά, τα γνωστά. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά, πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι. Στην παρέα σας ο Δημήτρης Θεολόγου μέχρι και τις 9 με τα ηχοτρόπια. Σήμερα μια ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη στα λουλούδια. Ξεκίνημα με το βάλς των λουλουδιών. Και εγώ θα σας ευχηθώ καλή ακρόαση.

Θα φύγουμε πίσω στο χρόνο. 1966, ο Νίκος Μαμαγκάκης γράφει μουσική σε λόγια του Βασίλη Βασιλικού. Είναι τα πέτρινα λουλούδια. Με τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου. Ένα τραγούδι που το έχει τραγουδήσει και ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Από τα μάτια δεν μπορείς να κρυφτείς, το βλέμμα τα λέει όλα. Και μετά το τραγούδι αυτό του Νίκου Μαμαγκάκη θα φύγουμε 2 χρόνια αργότερα, η Δαλιδά. Ένα τραγούδι που βασίζεται σε μια τσιγκάνικη μελωδία του 1928, παρακαλώ.

Θα αλλάξουμε κλίμα για τη συνέχεια. Θα πάμε κάπου εκεί στο Ακαπούλκο, σε μια ταινία που ο Elvis Presley τραγουδάει για τη δικιά του Μαργαρίτα.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας μαζί με τους Πουρίμακ σε αυτό το τραγούδι για το λουλούδι του δάσους. Από το λουλούδι του δάσους θα πάμε στα λουλούδια του Ινβερνές στην Ιρλανδία.

Είμαι ο Δημήτρης ο Θεολόγου και σας εύχομαι η ζωή σας να είναι γεμάτη μουσική, αγάπη και ομορφιά σαν αυτό το βαλσάκι. Χρόνια πολλά!

Ξεκίνησα με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με το Μανώλη Φάμελο και το δικό του λουλούδι. Για τη συνέχεια ο Πέτρος Μάλαμας και ένα κυκλάμινο.

Ακούτε το Ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα και την επιλογή των τραγουδιών. Σήμερα μια εκπομπή γεμάτη λουλούδια και από το Κυκλάμινο του Πέτρου Μάλαμα σε μια τραγουδίστρια που ακούει στο όνομα Βιολέτα, είναι η Βιολέτα Ίκαρη, σε ένα τραγούδι του Μάκη Σεβίλογλου που το είχε πει σε πρώτη εκτέλεση η Χαρούλα Αλεξίου. Θα μεγαλώνουμε μαζί.

Ήταν η φωνή της Ζαζ στο γνωστό τραγούδι La Vie en Rose. Και θα γυρίσουμε στη γειτονιά μας όμως τώρα. Είναι το τριανταφυλάκι με τη φωνή της Άλκης της.

0: εσύ.
1: Αυτά είχε να μας πει ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Και το πιο όμορφο λουλούδι επίσης είσαι εσύ. Και από το λουλούδι του Λεωνίδα Μπαλάφα στο λουλουδάκι που τραγουδάει ο Μανώλης Λιδάκης.

Και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας. Το Ραδιοπούλι ακούτε. Μείνετε συντονισμένοι. Ζωντανό πρόγραμμα στο σταθμό μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έρχεται ο Θανάσης Κρεμασμένος. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Θεολόγου. Είναι τα ηχοτρόπια. Όχι, ξέχασα. Είμαι στην εκπομπή του Θανάση Κρεμασμένου.
1: Είναι 9 και κάτι ψηλά, φίλε. Τι θες εδώ?
0: Βασικά είμαι προκεκλημένος γιατί είπες θα μου πάρει συνέντευξη.
1: Τι να σου κάνω, τελειώσανε οι φίρμες και είπα να πάρει συνέντευξη από σένα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 γιατί έτυχε να είμαστε αυτή τη στιγμή στο Βραχάτι να πίνουμε καφέ και μέχρι να περάσει η ώρα λέμε δεν γράφουμε και μια εκπομπούλα με επιλογές που θα μας προκύψουν στον δρόμο. Ξεκινάμε με.
0: Πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα μουσικό θέμα του Ρενέ Ομπρί, το Συρτάκι στο Ελσίνκι. Ένα μουσικό θέμα το οποίο είναι επηρεασμένο από τον αγαπημένο του Ρενέ Ομπρί, το Μάνο Χατζηδάκη.

0: και όταν το σιρτάκι στο Ελσίνκι που διάλεξε ο Μίτσος, αλλά επειδή είμαστε Πελοπόννησο, λέω να απαντήσω με κάτι που αφορά το Ρίο, όχι το Τετζανέιρο, το δικό μας. Να ακούσουμε κάτι ποστάλ.
1: Τέλεια.
0: Συμφωνείς?
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία. Όχι, άμα δεν συμφωνούσες δηλαδή, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, δική σου είναι η επιλογή, αλλά εγκρίνεται 100%.
0: Οκ. Okay.

Λοιπόν, για συνέχεια, αφού είμαστε στο βαλσάκι, σε αυτό το ωραίο βαλσάκι των Καρποστάλ, θα πάμε σε ένα άλλο βαλσάκι με τον Ζερμπίνο και τον Λογιάδη, δηλαδή ένα ακορντεόν και ένα πιάνο, το βάλσο χαμένων ονείρων, έτσι όπως το είδαν οι δύο καλλιτέχνες.

0: Ξεκινήσαμε λίγο μελαγχολικά σήμερα, δεν λέω, αλλά θα το φτιάξουμε, θα το στρώσουμε, έτσι. Να πούμε εδώ ότι για μηνύματα ισχύει το live chat του σταθμού, κανονικά.
1: Πάντα ισχύει, για το παρεάκι.
0: Έχουμε και στην παρέα μας τη γάτα μου, τη Λούνα, νιαούριζε πριν, ευτυχώς είχα κλειστό το μικρόφωνο. Από Βάλση λέω να πάμε σε τάγκο, να ακούσουμε την Ίντι Ζάρα, αγαπημένη σε πολύ κόσμο εδώ, το Beautiful Tango.

0: Λοιπόν, η σειρά μου,
1: Εντάξει, ένα τραγούδι, μόνο εγώ.
0: Εντάξει, λοιπόν. Εγώ θα διαλέξω την Πεταλούδα, ένα τραγούδι της Σεμέλη Παπαβασιλείου. Ένα κορίτσι που εγώ το λατρεύω για τις μεταλλάξεις του και τη φωνή και τις μουσικές της. Εδώ το τραγουδάει η Κατερίνα Παπουτσάκη, η ηθοποιός.
1: Νομίζω κάνουν ντουέτο, πρέπει να τραγουδάνε και δύο.
0: Ακριβώς.
1: Μαζί, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ακριβώς.
1: Για να δούμε.

0: πολύ γλυκό τραγούδι είναι η αλήθεια. Είναι η σειρά μου τώρα, έχω κολλήσει λίγο. Αλλά είπα να τιμήσω ένα φίλο και πολύ καλό μουσικό. Το φίλο μου τον Τένορμαν από τη όπερα Καοτίκ έχει κάνει μια ωραία διασκευή. Συνδυάζει δύο κομμάτια, το Love Will Tear Us Apart και το Libertango. Το αποτέλεσμα θα το κρίνετε εσείς.
1: Τον αγαπάμε
0: τον Τένορμαν. Τον αγαπάμε πάντα.

0: υπέροχη φωνή έχει ο Τέμερμαν, ρε Θανάση.
1: Είναι ωραίος και γράφει και ωραία. Έχει δύο βιβλία βγάλει. Είναι ωραίος.
0: Ωραία.
1: Και είχε κάνει και εκπομπή στο σταθμό, θυμίζω. Έτσι.
0: Το θυμάμαι.
1: Ως
0: και,
1: Opera Chaotic.
0: Και εγώ θυμάμαι ότι την εκπομπή αυτή στο σταθμό την κάνανε από το αυτοκίνητο μέσα που ταξιδεύανε την Ιταλία.
1: Και θα τη βρω να την παίξουμε μια φορά.
0: Αμέ.
1: Την έχω στο αρχείο. Για αμέ. Πάμε.
0: Λοιπόν, για τη συνέχεια, επειδή πολλής λόγος γίνεται για τους μετανάστες, οι μετανάστες που έχουν έρθει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παράγουν έργο, δουλειά, και κάποιοι από αυτούς τους μετανάστες φτιάξαν τους Απορριμάκ, παιδιά από όλη τη Λατινική Αμερική, ενώσαν τις δυνάμεις τους και εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας δίνουν πολύ ωραίες μουσικές. Έχω διαλέξει λοιπόν ένα τάγκο που το λένε μαζί με την Έλλη Πασπαλά.
1: Τέλεια. Ξέρω που είναι σχεδόν όλο στα ελληνικά. Σχεδόν.
2: Μελωδία, σύμβολο, μελοδράμα ή τραγέδια. Οργάσμο ιδεολόγικο del barbarismo a la teoría. Πολιτικό δυσλέξικο εν παρόλο.
0: Το τραγούδι αυτό έχει πάρα πολλές παλιές αρχαιοελληνικές λέξεις, οι οποίες υπάρχουν στο λατινικό, στην λατινική γλώσσα.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό καταλαβαίνουν και οι μεν και οι δε.
0: Ακριβώς.
1: Τι θέλουν να πούν.

0: πανέξυπνη ιδέα, δεν μπορώ να πω. Και νομίζω κατανοητά τα μηνύματα που θέλει να περάσει το τραγούδι. Εγώ θα το πάω αλλού τώρα. Πιάσαμε τα χορευτικά. Ακούσαμε, πώς το λένε, τι ακούσαμε, τάγκο, ακούσαμε βαλσάκια. Λέω να ακούσουμε τσατσά τώρα.
1: Πού πάμε δηλαδή, σε ποια.
0: Επειδή είμαστε και κάποιες ηλικίες, θα πάμε πολύ πίσω. Δεκαετίες, καλά, δεν είχαμε γεννηθεί τότε. Να ακούσουμε την Μάρτιν. Τσατσά, νταμόρ.
1: Πάμε, δηλαδή.
0: Λατινό. Τέτοια φάση να ανέβει λίγο η ομάδα.

0: Έτσι, γιατί είμαστε Λατίνοι. Εραστέ.
1: Τώρα, ξέρεις που με πήγε αυτό το τραγούδι. 1992, Mambo Kings.
0: Μπαντέρας.
1: Μπαντέρας.
0: Los Lobos.
1: Σέλια Κρούζ.
0: Κατάλαβα. Έφυγε.

0: Αυτό το τραγούδι το βάζω καμιά φορά να τα ακούει το Στεφάνι μου, έτσι, για άμα την έχω θυμώσει και θέλω να τη μαλακώσω, βάζω αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε να παίξω άλλο ένα για το... Δεν ακούει έτσι κι αλλιώς. Δεν ακούει ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Το σταθμό δεν πρέπει να ακούσει ποτέ εκπομπή.
1: Γιατί...
0: Αλλά θα παίξω το Μαρία Μαρία με Σαντάνα.
1: Αγαπημένο όνομα. Πολλά τραγούδια.
0: Πιάνει και πολλές.
1: Έτσι.

0: Γι' αυτό που λες είναι η μουσική να μας ξελασπώνει πότε πότε όταν διοριζόμαστε.
1: Ναι, έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, είμαστε στις Μαρίες, έτσι.
0: Ναι. Πού θα πάμε τώρα?
1: Ας πάμε σε άλλο ένα γυναικείο όνομα.
0: Πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα.
1: Πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα.
0: Όπως.
1: Που ακούει το Ζωζεφίν.
0: Ξέρεις καμιά Ζωζεφίν? Εγώ μια τραγουδίστρια ξέρω.
1: Όχι.
0: Που δεν ξέρω και τραγούδι της κανένα. Μία Ζωζεφίν ξέρω. Δεδομένο.
1: Είναι του Chris Rea.
0: Αφού είναι του Chris Rea, εντάξει. Εντάξει. Συμφωνώ.

0: Αυτή ήταν η Τζοσεφίν, ωραία Τζοσεφίν. Απλά χάσαμε τον Chris Rea πρόσφατα, αλλά μας άφησε κομματάρες. Λοιπόν, να βάλω ένα τύπο το οποίο λατρεύουμε και δύο, το θείο, το Βαν, το Μόρισον. Ένα κομμάτι έτσι με μια αισιόδοξη διάθεση, καθότι ο τίτλος είναι Bright Side of the Road. Η πλευρά της ζωής και του δρόμου που λέμε.
1: Ακριβώς.

0: Τώρα χτύπησες ευαίσθητη χορδή, έτσι.
1: Λέγαμε κάτι πριν, ο κόσμος δεν έχει ακούσει.
0: Ναι. Αλλά... Ο Θείος Βαν είναι για μένα από τις μεγάλες αγάπες και θα πήγαινα να τον δω οπουδήποτε αυτή τη στιγμή αν έκανε συναυλία.
1: Υπάρχει σενάριο λοιπόν, να πάμε Δουβλίνο.
0: Ακριβώς, okay. Ακριβώς. Το όνειρο λοιπόν των Μπάρων είναι να κάνω ένα ταξίδι στο Δουβλίνο και αφού είμαστε στο Δουβλίνο, ένα από τα διασημότερα συγκροτήματα εκεί είναι οι Chieftains. Έχει φτάσει στη χάρη τους μέχρι και την Κίνα. Έχουν ένα πολύ ωραίο live που έχουν βάλει και κινέζικα όργανα μέσα οι τύποι. Εδώ με τους Rolling Stones όμως.
1: Φοβερός συνδυασμός.

0: Ωραίο το Δουβλίνο, έχει λίγο την υγρασία του, αλλά θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε. Αυτό μπορώ να το υποσχεθώ. Βέβαια, αν θέλεις κάτι πιο ρομαντικό, έχω μια πρόταση που παίζει τώρα αμέσως. Παρισάκι.
1: Μάλιστα.
0: I love Paris, νομίζω όλοι.
1: I love Paris.
0: Έτσι, στη βερσιόν της Ζαζ.
1: Ζαζ. Είναι το αλυτάκι του Παρισιού η Ζαζ.
0: Αυτό, αυτό.

0: ακόμα. Η επιλογή τελευταία του Δημήτρη.
1: Ωραία. Θα έρθουμε στην Αθήνα λοιπόν. Από εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Καλή και Αθήνα, καλή.
1: Στο περίπου.
0: Πάει στο διάλογο.
1: Και θα ακούσουμε ένα φίβο για αυτή που περνάει.
0: Α, νόμιζα το φίβο των άλλων.
1: Όχι.
0: Ξέρω εγώ. Θα κάνουμε και τέτοια εκπομπή κάποια στιγμή. Λοιπόν, τον καφέ μας τον έχουμε πιει εδώ μεταξύ. Παίζει ο Δηληγοριάς από πίσω. Αυτή που περνάει. Πέρασε γρήγορα η ώρα. Ευχαριστούμε για την παρέα.
1: Ήταν τα ηχοτρόπια.
0: Τέλος πάντων, το σκηνή σαπώνει και δισκάκια. Ήταν να πάει στο καλό.
1: Όχι, εντάξει. Τα ηχοτρόπια ήταν.
0: Εντάξει, δεν θα τσακωθούμε τώρα.
1: Κάναν εισοδισμό στην εκπομπή του Θανάση.
0: Ωραία ήταν. Ήπιαμε το καφεδάκι μας. Επιλέξαμε κάποια κομμάτια με δυσκολία, είναι η αλήθεια. Με δυσκολία, γιατί κόλλησε ο εγκέφαλος. Έχουμε φάει και πολύ.
1: Ναι, να το πούμε και αυτό. Ότι δεν είχαμε αποφασίσει. Τα τραγούδια ήταν στο τσακ μπαμ. Έλεγε ο ένας. Έψαχνε ο άλλος να βρει την απάντηση.
0: Τώρα οι δικαιολογίες είναι για τον κόσμο που λέει τι παίζανε τόση ώρα.
1: Όχι, δεν είναι, είναι μια αλήθεια.
0: Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω εδώ, γιατί αύριο Τρίτη κανονικά θα παίζει σκηνή σαπούνι. Τι λέω. Θα παίζει το μουσικό ημερολόγιο. Ναι. Το οποίο πλέον θα παίζει Παρασκευή την ίδια ώρα 11:00. Το δικό μου το live είναι την Τετάρτη 9 η ώρα. Του Δημήτρη είναι.
1: Δευτέρα το βράδυ.
0: Δευτέρα είναι τώρα, ρε. Τρίτη έχει εκπομπή, δεν έχει.
1: Όχι,
0: Τετάρτη.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει. Αυτά. Φιλιά, σας αγαπάμε.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Μια αγάπη μαγική η αγάπη της. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις για να τη σταματήσεις αυτή την αγάπη. A Mother's Love, τραγουδάει η Jenna Hill.

Τα χρόνια περνούν, μα στον κόσμο της ψυχής μόνο ένας άνθρωπος έχει το κλειδί και το αντικλειδί. Η Ρόλε Χουρίτη τραγουδάει σε μουσική δική της και στίχους του Γιώργου Παυριανού «Καληνύχτα, μαμά».

Οδήγησέ την με τη χάρη σου σε ένα μέρος ασφαλές. Κράτα την καλά. Και μέσα στο σκοτάδι αυτή να έχει μόνο φως. Η προσευχή μιας μητέρας για το κοριτσάκι της. Η Σελίν Διόν τραγουδάει A Mother's Prayer.

ακούν, τις το γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νησταγμένη θα σκεφτεί.

θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ.

Λυγίζει πάντα η φωνή στο όνομά της. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγούδησε σε μουσική Σάρλς Αζναβούρ και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου «Μαμά». Η αγάπη είναι ακριβή, τόσο που δίνει και στα κουρέλια αξία. Μια αληθινή ιστορία που η Ντόλι Πάρτον έκανε τραγούδι αλλά και ταινία. Φτωχή οικογένεια, χειμώνας, το κορίτσι χωρίς παλτό. Τα πολύχρωμα κουρέλια που βρήκε η μητέρα της τα μετέτρεψε σε ένα πολύχρωμο παλτό. Τα παιδιά την κορόιδευαν και αυτή τους απαντούσε πως το παλτό αυτό η μαμά της σε κάθε ραφή το είχε ράψει με αγάπη και ήταν πιο ακριβό από όλα τα δικά τους ρούχα. Coat of Many Colors. Εδώ το τραγουδάει η Σάνια Τουέιν.

Όταν έρχεται στον κόσμο ένα παιδί, όλοι γνωρίζονται από την αρχή, όλοι, εκτός από αυτούς τους δύο. Η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγούδησε σε στίχους και μουσική του Γιώργου Ανδρέου «Μάνα», ενώ η Kate Melua τραγουδάει «I will be there».

Ο Σταμάτης Καραουνάκης έγραψε τη μουσική, η Λίνα Νικολακοπούλου τους στίχους και η Τάνια Τσανακλίδου σε μια σπαραχτική ερμηνεία. Γερνάω, μαμά.

θα τυχείς. Άλλο δεν μπορώ. Τώρα να σταματήσουμε λίγο.

Μαμά, μεγαλώνω και ίσως τελικά να ακολουθώ τα βήματά σου. Είναι το παιχνίδι της μοίρας ή είναι το δέσιμο από την αρχή της ύπαρξης? Η Χάρης Αλεξίου έγραψε και τραγουδάει «Μητέρα, φίλη μου παλιά».

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ώρα στην παρέα σας ήταν η χρονοχώρα της μουσικής με επιλογές και λόγια από την Ευδοκία Δαβητίδου. Πάντα από την αγαπημένη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird.
1: Για τις μεγαλύτερες και απόλυτες σχέσεις αυτής της ζωής μιλάει καλύτερα η τέχνη σε όλες τις εκφράσεις της. Και η μουσική φυσικά. Η Γιώτα Νέγκα τραγουδάει Χάρης Αλεξίου. Η μπαλάντα της Ιφηγένειας. Να είστε καλά. Γεια χαρά.